πίσω πίμω ισοπάτς, σάκα και πιτσούρα ντάτ. Ναι κατλάκου, ναι κατβε, τι και σοπλές μπαρκόε. Μα σε δίναρ, πω δίναρ, ουσαρένου τόρμπου,